0: αυτό μου.
1: Ράδιο Βερόνικα. Βερόνικα. Ρίτε με να σαρτσέτω.
2: Φαμίλια Γκάλαξη. Ακούσε να ψέκει έζικ.